Μάλιστα, έτσι το λέω. Exit. One of those. All righty. I'll pass along.